0: Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Λόκριανς, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η Ροκ Συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
1: The devil died the day I was born. Cowards tremble in the storm. Rain rolls off the angels' wings. Crows scattered when the white doves sing. Though I walk alone through the valley of the gun,

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με τους Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Carlos Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Chicago. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Chicago. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το rock και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddy King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σατζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σατζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το album Super Session. Το album από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των album Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: on that sucker.
1: Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Πλησιάζοντας επέτειο.
1: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των Albums. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κιμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut album των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχτηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο albums. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις δισκογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Μαχαβίς Νόρχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλεϊ στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm & Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή, εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μας αρέσουν οι Dire Straits γιατί έχουν κομμάτια με αρκετή εισαγωγή, οπότε μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια εισαγωγή στην εκπομπή μας. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν εδώ στο Radio Bird. Φτάσαμε εξάλλου σχεδόν τέλος Ιουνίου. Συμφωνία από νότες, Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Λάμπης Βασιλάτος πάντα εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr. Τα λέμε στο Facebook και στο Instagram στον προσωπικό λογαριασμό, αλλά σαφώς πάρα πολύ καλύτερα θα είναι στο κάτω μέρος δεξιά, στο chat του Radio Bird. Από τη Δυτική Ελλάδα, εμείς εδώ το West Coast της Πελοποννήσου και το στούντιο Κόβα εκπέμπουμε αποκλειστικά για το Radio Bird. Και κάπως έτσι πάμε να βρούμε τον δρόμο του τηλεγράφου. Καταστάσεις Far West από το αγαπημένο Alchemy, τον Dire Straits, αυτό το διπλό live του 83 που βγήκε το 84.

Έπιασαν για τα καλά οι ζέστες και εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δύσκολες οι στιγμές να είσαι σε ένα στούντιο και να ηχογραφείς, παρόλη την το πάθος και παρόλο το πόσο μας αρέσει όλο αυτό. Αλλά όπως είπε και μια φίλη, η τέχνη θέλει θυσίες. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε κυρίως δεκαετία 80, 90 και πιο μετά ίσως.

Mark Knopfler και Dire Straits στα καλύτερά τους. Πώς γίνεται να σταματήσεις, να κόψεις αυτό το solo, το τέλος του Telegraph Road μέσα από το Alchem. Και από ένα μεγαλούτσικο κομμάτι παραμένουμε κάπου εκεί στη Δύση, πάμε λιγάκι πιο πίσω και ακούμε JJ Cale και Carry On.

Αυτός ήταν ο JJ Cale και το Carry On. Και πάμε σε ένα κύριο που πριν από λίγες μέρες έπαιξε στην Αθήνα. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έμαθα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίος.

κάποιος ξέρει κάτι να μου γράψει. Αν λέω κάποιες ανακρίβειες. You me some kind of love από τον Αϊθαλίδη Chris Isaac.

ήταν ο Chris Isaak και το You Owe Me Some Kind of Love. Θα περάσει στους Fleetwood Macs, πιο εμπορικούς να το πούμε, αλλά πάντα εξαιρετική η φωνή της Stevie Nicks.

και από τους Fleetwood Mac και το Gypsy πάμε στο Joker, ένα κομμάτι αρχές δεκαετίας του 80 του Stevie Miller.

The Joker από Stevie Miller Band. Πολύ τον μάθαμε με το Άμπρα Κατάμπρα, αλλά έχει και άλλα πράγματα και άλλα κομμάτια, ειδικά άμα πάτε και στα παλαιότερα. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, τελευταία καλοκαιρινή εκπομπή με όχι έτσι δύσκολα κομμάτια. Πιστεύω σας κάνουμε μια καλή παρέα. Καλησπέρα σας όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Συμφωνία από Νότες, Λάμπης Βασιλάτος, πάντα εδώ στο RadioBird, www.radiobird.gr. Κάτω δεξιά τα λέμε καλύτερα στο chat, εκεί να γίνουμε μια ωραία παρέα. Τους άλλους μήνες του καλοκαιριού και Σεπτέμβρη, ίσως θα δούμε, θα παίζονται επαναλήψεις, έτσι. Θα ακούτε Συμφωνία από Νότες, αλλά τις παλιότερες που είχαν εδώ παιχτεί στο RadioBird. Κάτι ανατολές, κάτι δύσεις του ηλίου, κάτι τεκίλες που πίναμε πριν από μερικές μέρες. Tequila Sunrise από Ingles.

Ήταν English και το Tequila Sunrise. Για να πάμε στον Neil Young, σε έναν δίσκο που δεν είναι τόσο γνωστός, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, από τους πολλούς καλούς του Neil Young. Ο δίσκος είναι ο Mirrorball.

Truth Be Known από το 1995, τον δίσκο Mirrorball του Neil Young. Και πάμε σε κάποια μεγάλη κυρία που πολλοί είχαν την τύχη να την απολαύσουν και εδώ από το Radio Birdie παρουσιαστές, οι φίλοι, η μουσική συμπαραγωγή. Από το 2007 λοιπόν, Patti Smith, όταν έβγαλε ένα δίσκο, ο δίσκος 12, που περιείχε 12 διασκευές κομματιών αγαπημένων, όπως η ίδια τα έχει διασκευάσει με το δικό της πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Εδώ ακούμε ένα κομμάτι του Paul Simon, The Boy in the Bubble, από τον δίσκο 12 της Patti Smith, που μας είχαν έρθει μια φορά εδώ στην Αθήνα.

The Boy in a Bubble από την μεγάλη ιερία της rock, την Patti Smith, που πολλοί είχατε την τύχη να την απολαύσετε στο Λυκαβητό. Για να συνεχίσουμε, γιατί και αυτό εδώ πέρα, πριν από ο συγκεκριμένος κύριος, πριν από μερικές μέρες έπαιξε και αυτός πολλά βίντεο με αυτή την περίεργη και ακίνητη πάντα, με αυτό το χορευτικό τέλος πάντων. Προσέφερε ο David Byrne. Ακούμε μια κλασική μεγάλη επιτυχία των Talking Heads, το Once in a Lifetime.

Once in a Lifetime του Talking Heads. Ο David Byrne ήταν και αυτός πολλά γενικός live, και αυτός πέρασε εδώ από την χώρα. Για να συνεχίσουμε πάλι τα αρχές δεκαετίας 80. Back in the Chain Gang, αγαπημένοι Pretenders και Chrissie Hynde.

Ήταν οι Pretenders και το Back in the Chain Gang. Και να πάμε σε μια καινούρια, ολοκένουρια παρακαλώ κυκλοφορία. Η Beth Hart, που και αυτή έρχεται σε μερικές μέρες, νομίζω 1η Ιουλίου στο Λιταβητό. Stuff for you. Όσοι την έχετε δει και θέλετε και μπορείτε να πάτε, παιδιά, είναι στο πικ της καριέρας της η Beth Hart. So damn good looking, I gave them all I had until she took them.

my life for you. Υπέροχη η Beth Hart, Stuff for You, μέσα από τον δίσκο Still Got Me, που έχει ήδη βγάλει. Εμείς πάμε σε κάτι άλλο όμως. Ζωντανές ηχογραφήσεις μέσα από το τριπλό CD, πενταπλό βινήλιο, Bruce Springsteen and the E Street Band Live 1975-1985. Adam Raised a Cane.

0: Adam Raised Again. Ηχογραφήσεις Ιούλιο 1978, Bruce Springsteen, The E Street Band.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πονότες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε. Ευχαριστώ άλλη μια φορά την Έφη. Για μια ώρα ακόμα περίπου εδώ στο Radio Bird. Δεν μπορώ να μην παίξω κάτι από το καινούριο δίσκο της Lucinda Williams. Έχω κολλήσει με την κυρία. Something's gonna give. Gotta give. Το καινούριο της δίσκο, έτσι.

Εξαιρετική η Lucinda Williams, Something's Gotta Give. Εδώ συμμετείχε και η Britney Spencer. Και συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες, στα φωνητικά εννοώ. Έχουμε περάσει μια προσωπική δουλειά από το 1995 του Rocky Erickson, τον 13 Elevator.

0: Ήταν ο Ρόκι Έριξον από το 1995. Προσωπικές ωραίες δουλειές ο Ρόκι. Βεβαίως δεν υπήρχαν 13 Elevators. Πάμε σε κάποιον πάλι πολύ παλιό, πολύ παλιό, ο οποίος να είναι καλά, έχει κλείσει τα 84 και συνεχίζει και βγάζει πάρα πολύ ωραίους δίσκους που πάνε κατευθείαν παρακαλώ νούμερο 1 τα άλμπουμ του, παρόλο που τα έχει τα χρονάκια του, παρόλο και βγάζει από την πρώτη θέση κάτι Taylor Swift και κάτι άλλο τέλος πάντων. Αλλά είναι να μην γίνει αυτό. Paul McCartney μέσα από τον τελευταίο του δίσκο The Boys of Dungeon Lane.
1: Looking back at white and black reminders of my past.
0: Days we left behind.

Days We Left Behind, λοιπόν, από τον τεράστιο Paul McCartney που μόλις έβγαλε τον τελευταίο του δίσκο. Πάμε δεκαετία 90.

John Mayall, Wake Up Call, με Coco Montoya εδώ. Mick Taylor, Buddy Guy, και ποιοι δεν είναι εδώ πέρα.

Ένας δίσκος του John Mayall μας έρχεται από το 1993, το Wake Up Call. Εδώ στην lead κιθάρα ήταν ο Coco Montoya. Ακούσαμε το κομμάτι Rapture's Disappearing. Και συνεχίζουμε. Αφού ήρθαμε προς τα δω, Guitar Shorty. I'm gonna leave you.

Guitar Shorty. Άλλος ένας που μας έρχεται από το Texas. Ο δίσκος είναι του 2004, το Watch Your Back. Βέβαια ο Guitar μας έχει αφήσει εδώ και μερικά χρόνια, από το 22. Παραμένουν όμως αυτοί οι ωραίοι δίσκοι του και το I'm Gonna Leave You που μόλις ακούσαμε. Πού να πάμε τώρα? Ναι, εδώ πάμε. Δίσκος επαιτειακός, αφιέρωμα στον Muddy Waters. Paul Rogers, ο κεντρικός, ας το πούμε εδώ, που τραγουδάει και τα λοιπά. Σε αυτόν χρεώνεται το άλμπουμ. Paul Rogers, Bad Company, Free. Περνάνε και πόσοι κιθαρίστες δεν περνάνε από εδώ. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει το Rolling Stone, που εδώ τον συνοδεύει ο Jeff Beck. Μερικές μέρες πριν έκλεισε 3 χρόνια για αυτός που μας λείπει. Ξαφνικά μας έφυγε ο Jeff.

Ακούσαμε το Rolling Stone από τον Paul Rogers, τον πρώην των Free και των Bad Company. Πιστεύω ότι καταλάβατε τις κιθαριστικές εξάρσεις, τι να πω, ότι αυτά τα ριστουργήματα που έκανε μόνο ο Jeff Beck. Συνεχίζουμε. Από το 2002 T-Model Ford τα είχε εδώ τα χρονάκια του, λίγο πιο πρωτόγωνο blues, ας πούμε.

0: Hey!
1: Τι Model Ford λοιπόν. Ακούσαμε το Somebody's Knocking. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα με κάτι άλλο.
0: Tell me who's that right down the revelator. Who's that
1: Curtis Stingers and the Forest Rangers.
0: Who's that right?
1: Άγνωστο κομμάτι, John the Revelator.
0: Wrote the book of the seven seas.

Curtis Stingers and the Forest Rangers στο John the Revelator, ένα πολύ έτσι γνωστό κομμάτι. Πάμε σε μια άλλη κυρία που μας έρχεται από το Dallas του Texas. Καλά αυτό το Texas και την έχει βγάλει. Την κυρία Alison Thrush. It's Open House από ένα δίσκο της του 2013.

ίσον Thrash, το κομμάτι It's Open House. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, μια και τον τελευταίο καιρό έχει πολύ πάρει τα πάνω της η country. Εμάς μας αρέσει που έτσι ξαναεπιστρέφουν αυτές οι μουσικές που ουσιαστικά δεν τις ζήσαμε. Εξάλλου είμαστε πολύ μακριά από εκεί, από τον νότο της Αμερικής. Πάμε σε ένα ντουέτο, Troy Cassar Daley και Adam Harvey. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι, μισό λεπτό, εδώ το έχουμε, Lights on the Hill.

ήταν το Lights on the Hill από αυτό το ντουέτο. Troy Casardale και Adam Harvey. And the nights are black. Και μια πολύ πρόσφατη έτσι δουλειά του, Snowy White. There's a lone wolf howling out by the railroad track. Unfinished business. Δουλειές που δεν τελειώνουν δηλαδή, που έχουν μείνει ατελείωτες. Από τον ομώνυμο δίσκο του.

Snowy White με το Unfinished Business. Εδώ που ακούτε είναι νέο blues, έτσι, δεν είναι κάτι παλιό. Συνεχίζει και βγαίνει, παρακαλώ. Broken Bottle και Row, 1950 Chicago, Electric.

another man's vine. The rose is climbing. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα ακούτε εκπομπές σε επανάληψη μέχρι το φθινόπωρο που θα ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Πάλι καλά να είμαστε. Ραντεβού εδώ στο Radio Bird πάλι. Συνεχίστε και ακούτε. Υπάρχουν playlist, υπάρχουν άλλοι συμπαραγωγοί εξαίρετοι. Από το Λάμπη Βασιλάτου, τη Συμφωνία από Νότες. Στο Επανιβίν. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
3: Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.
4: Έλα τώρα.
3: Ναι, αλήθεια σου λέω, σου μιλάω σοβαρά.
4: Καλά, και πώς γίνεται, από μόνο του?
3: Σαν από μόνο του, αυτό είναι το έργο του τραγουδιού και αυτός είναι ο προορισμός του.
5: Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Radio Bird, που και λαϊδάει σε όλον τον κόσμο, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και όπως κάθε Τετάρτη, κάνουμε παρέα ως τα μεσάνυχτα. Είμαι η Έγλη και είναι η εκπομπή «Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο». Απόψε θα βουτήξουμε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, εκεί όπου οι νύχτες υπόσχονται όλο το φως. Θα θυμηθούμε τα καλοκαίρια που ζήσαμε και θα τροφοδοτήσουμε το φετινό καλοκαίρι

0: Το καλοκαίρι είναι παιδί, είναι παιχνίδι. Το καλοκαίρι είναι η εξωτική γωνιά του χρόνου όπου όλα είναι δυνατά. Εδώ θα στήσουμε τις σκηνές μας και τα παιχνίδια μας. Ελάτε, ελάτε να παίξετε μαζί μας.
1: Moi je joue.

Εδώ σε αυτό το φετινό καλοκαίρι θα φέρουμε ό,τι κράτησε η καρδιά από τα αλωτινά. Θα τα ζωντανέψουμε, θα κολυμπήσουμε μέσα τους με τα μάτια κλειστά απέναντι στον ήλιο, ενώ μπροστά τους θα περνά η ταινία των αναμνήσεων.

αγαπάμε τις αναμνήσεις μας, είναι οι αποσκευές μας, είναι το έρμα μας, είναι ό,τι κρατάμε μέσα μας για να μας κρατά στερεούς, σταθερούς, σε ακεραιότητα.

αγαπάμε να ακούμε το ίδιο αγαπημένο τραγούδι πάλι και ξανά από τους αγαπημένους της εφηβείας, για να ανταμώνουμε τις παλαιότερες εκδοχές μας, τότε που ήμασταν ολόφρεσκοι και η ζωή απλωνόταν εμπρός μας γεμάτη δροσερές υποσχέσεις.

Η αγάπη είναι θάλασσα, ωκεανός, ουρανός. Η αγάπη είναι σαν τα λατινικά. Την ξεχνάς και όταν επιστρέψει είναι σαν να ήταν πάντα εδώ. Όπως μας λένε τρυφερά και παιχνιδιάρικα αυτοί οι δύο ωραίοι Καναδοί.

Το καλοκαίρι, ναι, αφήνουμε την καρδιά να κουβεντιάζει με ένα μεράκι, να κλείνει το μάτι στο γαλανό και να πλώνει ανάλαφρο το σώμα στη δροσερή άνοση των υδάτων.

και ένα τριαντάφυλλο για το τριανταφυλάκι μου, την πολύ αγαπημένη μου ανιψιά που θα είναι πάλι κοντά μου σε λίγες μέρες για να κάνει αυτό το καλοκαίρι πιο χαρούμενο.

αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ελληνικό και μας ανοίγει μια πόρτα στο φως και στη χαρά που φρεσκάρει την καρδιά.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, ακούτε την Έγλη και την εκπομπή. Το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, την ωραία σας παρέα, την καλοκαιρινή μας συντροφιά. Μπορείτε να μου γράφετε στο chat του σταθμού και στα social. Ξέρετε εσείς να με βρίσκετε. Η σκέψη σας και η λέξη σας είναι αξιοσημείωτες αφορμές για την εξέλιξη αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Όχι, μη μου θυμίζεις το χειμώνα, όχι τώρα, μες στη μέση του καλοκαιριού, τώρα μόνο ψάθινο καπέλο και με το βαποράκι πάμε εκεί απέναντι να βουτήξουμε σε εκείνα τα νερά, τα γαλάζια, τα αλμυρά, τα ολόδροσα.

Εκεί βουτώντας μες στο γαλανό θα θυμηθώ πως βουλιάζομαι στα μάτια σου. Εκεί που κοιτάζω και σε βλέπω από μέσα. Και ναι, με αφήνεις να τα δω όλα αυτά που κρύβεις στα βαθιά σου μάτια μες στον ωκεανό τους.

Καλοκαιρινές νύχτες, πώς να κοιμηθείς? Όχι, λέω, απόψε θα μείνω. Θα μείνω εδώ μαζί σου. Να ακούμε παρέα το κύμα. Να ακούμε ραδιόφωνο. Αγκαλιά.

0: απόψε εδώ, μακριά από τα φώτα της πόλης που, όχι, δεν καταφέρνουν να μας κρύψουν από το φως του σύμπαντος. Ναι, θα δούμε όλα τα αστέρια που κολυμπούν στον ωκεανό του στερεώματος.
1: It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

όχι άλλη τέτοια κουβέντα, όχι ό,τι συμβαίνει και ποιος να φταίει, άλλη συζήτηση απόψε. Απόψε είναι καλοκαίρι, έχουμε ήδη βγει στο καλοκαίρι, έχουμε ανοίξει την πόρτα και έχουμε μπει μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Και ναι, όχι, μη με ακούς. Εσύ να επιμένεις, να μου μιλάς για τα καλοκαίρια που ζήσαμε μαζί. Θέλω να σε θυμάμαι όπως ήσουν εκεί και θέλω να με αγαπάς εδώ, να με αγαπάς εδώ πολύ.

Καλή φίλες, ευχαριστώ για την ακρόαση για αυτήν την νυχτερινή καλοκαιρινή συνοδοιπορία. Εύχομαι να δημιουργήσετε απόψε την εύδροση νύχτα που επιθυμείτε και να την ζήσετε στο έπακρο. Θυμηθείτε να ακούσετε τη δροσερή αυτή εκπομπή σε επανάληψη την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, τα άλλα καλοκαίρι. Θα είμαστε πάλι μαζί την άλλη Τετάρτη, μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Μέχρι τότε φοράμε τα χαρούμενα, δροσερά, καλοκαιρινά μας λόγια. Διότι το τραγούδι μας σχηματίζει τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντερκόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
3: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ θα είναι σκρεμασμένος η Hackman για τους φίλους, ζωντανά από το Βραχάτι σε άλλη μια εκπομπή στο Ραδιοπούλι. Δευτέρα, ο μήνας έχει 6 του Ιουλίου και όπως ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα θα συνεχίσω ένα αφιέρωμα σε προηγούμενες δεκαετίες, τι άκουγαν τα καλοκαίρια του 56 αρχικά και τώρα έχουμε φτάσει στο 66, κάναμε ήδη την πρώτη εκπομπή, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που δεν έπαιξαν, οπότε έφτιαξα κι άλλη μια εκπομπή τη σημερινή. Καλή ακρόαση.

Όπως είναι προφανές, ξεκινήσαμε με το Yellow Submarine των Beatles που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο 1966. Ήταν σε ένα 45 που στην άλλη πλευρά είχε το Eleanor Rigby, ένα τραγούδι που φωνητικά έκανε ο Ringo Starr και πήγε στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο κλασικό τραγούδι που έρχεται τώρα είναι το No Milk Today των Herman's Hermits. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, το οποίο είναι ενεργό. Εδώ είμαστε, διαβάζουμε, απαντάμε, κουβέντα να γίνεται.

ακούσουμε πολλά και αγαπημένα σήμερα. Και αυτή είναι η Loving Spoonful, σε ένα αμυγός καλοκαιρινό τραγούδι. Τι συμβαίνει στην πόλη το καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που ήταν και το μοναδικό τους νούμερο 1 στο Billboard.

Κι άλλο θρυλικό τραγούδι έρχεται. Είναι και Δευτέρα, μια χαρά κολλάει. The Mamas and the Papas, Monday, Monday, το μοναδικό νούμερο 1 του γκρουπ που πήρε και ένα Grammy εκείνη τη χρονιά.

Είμαστε στο καλοκαίρι του 1966. Εκείνο το καλοκαίρι ακουγόταν πολύ και το A Groovy Kind of Love με τους Mindbenders. Ένα τραγούδι που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επανεκτέλεσε και ο Phil Collins, νομίζω.

Ένα τραγούδι που σχολίαζε την χρυσή ρεμιστικών από τις νοικοκυρές τη δεκαετία του 60. Εντάξει, τις επόμενες δεκαετίες πέσανε και στα πιο σκληρά και οι νοικοκυρές και όλοι γενικώς, για να τη βγάλουν καθαρή.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο single των Monkeys, το Last Train to Clarksville, που πήγε νούμερο 1 εκείνο το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι που έμεσα αναφέρεται στον πόλεμο του Βιετνάμ, μιας και το Clarksville είναι μια πόλη κοντά στη στρατιωτική βάση Fort Campbell, από όπου έφευγαν πολλοί στρατιώτες για τον πόλεμο.

Τα κόμματα εκείνη τη εποχή είχαν μικρή διάρκεια και έτσι σήμερα η λίστα περιλαμβάνει πάνω από 20 τραγούδια. Ήδη πάμε στο 8ο. Το θρυλικό Good Loving των Young Rascals. Τραγούδι που η πρώτη εκτέλεση που είχε προηγηθεί προφανώς ήταν των Olympics.

Και πάμε στο σημαντικότερο γυναικείο συγκρότημα της δεκαετίας του 60 και όλων των εποχών, νομίζω, οι Supremes. Το You Can Hardly Love ήταν επιτυχία το καλοκαίρι του 66 στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 1, ένα τραγούδι που και αυτό διασκεύασε ο Phil Collins, όπως και το A Groovy Kind of Love που ακούσαμε νωρίτερα.

Και πάμε στους θρυλικούς Spencer Davis Group, το Keep On Running. Είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Jackie Edwards. Εδώ στα φωνητικά είναι βέβαια ο Steve Winwood, και αυτό νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1966.

Άλλος ύμνος που ακούγανε, χορεύανε, τραγουδάγανε το καλοκαίρι του 66, Trogs και Wild Thing, και αυτό νούμερο ένα από τα πιο εμβληματικά garage rock τραγούδια όλων των εποχών.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

έχουμε Who, τραγούδι του Pete Townshend, το I'm a Boy, προοριζόταν για μια όπερα που δεν έγινε ποτέ, το Quads, μπήκε, κυκλοφόρησε και μπήκε στο chart της Αγγλίας τον Αύγουστο του 1966.

Πάμε τώρα σε μια υπέροχη μελωδία που έγινε μεγάλη επιτυχία με τους Walker Brothers, αν και η πρώτη εκτέλεση ήταν του Frankie Valli το 1965, This Ain't Gonna Sign Anymore. Πολύ μεγάλη επιτυχία και νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τα τραγούδια που σε ταξιδεύουν.

Πάμε σε μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Tom Jones, ένα τραγούδι που το είχαν πει διάφοροι country καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπε και αυτός και το απογείωσε, το Green Green Grass of Home. Μια ιστορία, ένα τραγούδι που μιλάει για την επιστροφή στο σπίτι, που όμως στο τέλος αποκαλύπτεται ότι είναι το όνειρο ενός φυλακισμένου.

πολύ ωραία χρονιά το 1966 για τη μουσική. Βασικά όλη η δεκαετία του 60 θα έλεγα. Το 1966 Simon και Garfunkel βγάζουν το Sounds of Silence. Από εκεί ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι το I Am a Rock.

Άλλη μια πολύ ωραία μελωδία έρχεται, η οποία βγήκε στα τέλη του καλοκαιριού του 66, ο Donovan και το Mellow Yellow. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Σήμερα τα δισκάκια έρχονται από το καλοκαίρι του 1966, αν το έχετε συνειδητοποιήσει, 60 χρόνια πριν.

Και πάμε σε ένα από τα ωραία δείγματα της αγγλικής pop, γραμμένο από τον Graham Goodman που αργότερα έγινε μέλος στο 10cc, το Bus Stop των Hollies.

Και εδώ είναι το Hanky Panky. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 64, δεν έγινε επιτυχία, αλλά κάποια στιγμή άρχισε να παίζεται σε κάποιο ραδιόφωνο, μετά σε ένα άλλο, και έγινε hit 2 χρόνια μετά. Το συγκρότημα, ο Tommy James και οι Sondels, που μας έδωσαν και άλλες επιτυχίες μετά, όπως το I Think We're Alone Now και το Money Money.

Και έρχονται τώρα οι Yardbirds στην κιθάρα του Jeff Beck, βεβαίως στο κομμάτι Over and the Sideways Down λέγεται. Επιτυχία του 66. Η Τάξη Καραμάνης έρχεται σε 9 περίπου λεπτά, που αν δεν κάνω λάθος είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Μετά θα χαλαρώσει, θα ξεκουραστεί και θα επανέλθει δρυμύτερος από Σεπτέμβρη.

Να ακούσουμε και ένα συγκρότημα που μας ρίχνει από την Αυστραλία και έκανε επιτυχία εκείνη τη χρονιά, Easy Beats και το See So Fine. Ένα τραγούδι που έγραψε ο George Young, ο μεγαλύτερος αδερφός των άλλων δύο Young των AC/DC.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, Small Faces, η μπάντα του Steve Marriott και το Hey Girl, τραγούδι που και αυτό κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 66 και πήγε στο top 10 της Αγγλίας. Ένα μας έμεινε. Τη Τετάρτη θα πάμε στο 1976, αλλάζουμε δεκαετία, να δούμε τι ακούγαμε 50 χρόνια πριν.

0: Η σημερινή εκπομπή θα κλείσει με Animals. Εκείνη τη χρονιά έβγαλαν το Inside Looking Out, ο Eric Burton και η παρέα του. Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο δυστυχώς, γιατί μένουν περίπου 2 λεπτά. Όπως είπα και πριν, Τετάρτη συνεχίζουμε το καλοκαιρινό αφιέρωμα και πάμε στο καλοκαίρι του 76. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Τα ηχοτροπία φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, μιλήτε στη

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι κιλά, ξανά μαζί. Art Telepaths, έσκαψα βαθιά. Αυτό είναι το ξεκίνημα για σήμερα.
2: Προσπαθήσαμε στο σπίτι να το κρύψουμε, να μην το πάρει γραμμή γειτονιά.
3: Δεν ήταν εύκολο.

0: και βρίσκαμε επιστρέφοντας παντού κατρουλιά, παντού και καθαρσίες. Να μάθει δεν μπορούσε στην άμμο να πηγαίνει.
1: Μάτια όμως τόσο γαλανά δεν είχες ξαναδεί. Έτρωγε ό,τι τρώγαμε κι εμείς. Τη τηλεόραση βλέπαμε παρέα.

0: δεν ήταν πουθενά. Είδαμε αίματα στο πάτωμα. Ίχνη ματωμένα ήταν παντού. Τα ακολουθήσαμε και βγήκαμε στον κήπο.
1: Ήταν εκεί, μέσα στους θάμνους, κατακρεουργημένα. Και στον κομμένο του λαιμό είδαμε μια ταμπέλα.
0: Εμείς τέτοια δεν

0: και πήγα στον γκαράζ, πήρα το φτιάρι και είπα στη γυναίκα μου, μείνε μέσα. Στον κήπο βγήκα πάλι και άρχισα να σκάβω.
1: Ένιωθα πρόσωπα, βλέμματα από τα κλειστά παντζόρια πίσω να με κοιτούν.

0: Δική τους ξανά η γειτονιά. Όμορφη, ήσυχη, με καταπράσινα γρασίδια.
1: Στις εισόδους, δρομάκια και κυκλικά και φημικό δέντρα, παιδιά και εκκλησίες και ένα σούπερ μάρκετ και τα ρέστα.
0: Για ένα μικρό χαζόπραμα.
1: Για ένα μικρό χαζόπραμα στην Αττική.

0: Ξεκίνησα με αρτελεπάθ και σκάψα βαθιά. Συνεχίσαμε με μαύρη μαγιονέζα, δεν έχουμε Θεό. Και αυτή ήταν η ροκαμόρα, αυτό που όμως δεν πεθαίνει. Αλφανή 205 βράχος είναι και κιλά μέσα από την φιλόξενη μουσική φωλιά του www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 σε επανάληψη. Beats Please, Saddam, Λάβαρα και Μπαντακλάβα in C minor.
1: Σπάμε τζιτζίκια. Rest in peace, Matt Clip.

Beach Please, Adam, Lavar και Μπαντακλάβα in C minor. Professor Sorrow, ανασκόπηση.

0: βυζωμένο μες στο σώμα.
1: Professor Sorrow, ανασκόπηση Α205, βράχος είναι και κιλά και συνεχίζουμε θολοτοπίο σταγόνης καπνού.

Αυτή ήταν η μόρα μαύρη καθρέφτε Σάλφαν 205 βράχο είναι η κύλα πάντα μέσα από το ραδιοπούλι www.radio.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αυτή είναι η πλάσμα και δεν σε καταλαβαίνω.

0: εσύ θα αναργά.
1: Ήταν τα εμείς και το νωρίς featuring Λουκιάνος Κυλαϊδόνης. Ήταν Αλφάνη 205 η εκπομπή Βράχος είναι κοιλά που έφτασε στο τέλος της. Θα την κλείσει ο Γιάννης ο Μιλιώκας με τον Αδής που κάποτε θα μας πουν και μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά, πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους. Ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγουδί Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 ίντσο single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτό τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Records. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ του Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Φιλιλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλο.

μεγάλων κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Ingles, τους Party Boys και Ringo Starr and his All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από το 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McCallan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Roland Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και είναι αυτή η σύνδεση ονομάστηκε σε Faces, το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry και μέσα από το άλμπουμ τους Another As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο. Είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «An Old Is A Good As A Whip To A Blind Horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης, είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: μπρέινι σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, ακούτε την 525η εκπομπή Brainers στο Radio Bird.
0: Με το Φυσέ.
1: Και τον Δημήτρη. Άλλη μια εβδομάδα χωρίς τη Δανάη και ξεκινήσαμε με την Ωρα Jones και το Come Away With Me του 2002 και το τραγούδι Cold Cold Heart και πάμε τώρα στους Esbjörn Svensson Trio για να ακούσουμε το In The Fall Of Things από το Winter In Venice του 1997.

0: Λοιπόν, επειδή ζούμε αυτό που ζούμε και δεν ξέρουμε τι διέρχεται αύριο, τι μας ξημερώνει, και επειδή μπορεί για το καλοκαίρι τουλάχιστον να μην τα ξαναπούμε ή να μην είναι και ο Θησέας μαζί μας. Θησέα, έχεις να αφήσεις κάποιο μήνυμα για τους ακροατές μας?
1: Ναι. Ότι ελπίζουμε να σας αρέσουν πάντα οι εκπομπές μας και σας το ορκίζουμε ότι θα πάμε και απειριωστή εκπομπή.
0: Πυριωστή? Απειριωστή. Απειριωστή εκπομπή, ε.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, γλυκούλη μου, μακάρι αγόρι μου, και εγώ αυτό εύχομαι, να φτάσουμε άπειρες εκπομπές. Ναι.

0: όλο χάος.
1: Αυτή ήταν η Καράτ με το Underwex Knockout.
2: Και πάμε στον Τζο Κόκερ για να ακούσουμε το Beware of Darkness, ένα κομμάτι του George Harrison από το In For My Soul του 2007.

Αυτή ήταν η Guns N' Roses με το November Rain από το Use Your Illusion του 1991 και πάμε στους Led Zeppelin να ακούσουμε το Kashmir από το Physical Graffiti του 1975.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αποσυνής εκπομπής Brain Essence. Σας αποχαιρετούμε με του Steppenwolf και το I'm Moving On. Δεν είμαι σίγουρος πότε θα τα ξαναπούμε τώρα, εάν θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι. Ελπίζω ότι θα ξαναείμαστε μαζί, ελπίζω ότι θα είμαστε και οι τρεις μας στην επόμενη εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση να κάνετε όμορφες διακοπές, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να παλεύετε τους δαίμονες μέσα σας και πάνω απ' όλα να παλεύετε και τους δαίμονες έξω σας. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη Κυριακή που θα καταφέρουμε να είμαστε πάλι μαζί. Και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
1: Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
0: Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
1: Αυτοί που ζουν, ερωτεύονται και σκοτώνουν από ψηλά είναι φορτοπόροι.
2: Δεν καταλαβαίνω.

Okay, διακοπές στην Αθήνα δεν το λες. Καλησπέρα Νίκη, καλησπέρα Φωτεινή, καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη και σε όλο τον γαλαξία. Είναι το Μακαρονοτέρας εδώ από την μακαρονοταράτσα του και την πρώτη ώρα θα το πάμε χαλαρά και τη δεύτερη χαλαρότερα γιατί καλοκαίρι είναι και δεν κουνιέται φίλο παιδιά. Μάλλον κουνιέται λίγο, έχει αεράκι. Αλλά κατά τα άλλα δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, πολλά είπα για εισαγωγή. Πάμε να ακούσουμε έτσι το πρώτο τραγουδάκι. Να μπούμε λίγο στο κλίμα.

Τώρα είδα ότι είχαμε μια μικρή διακοπή με το ξεκίνημα. Οπότε Νίκη και Φωτεινή, άμα δεν ακούσατε την προηγούμενη καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Είμαι το Μακαρονοτέρα, στα γνωστά. Είναι η Μακαρονοταράτσα, είναι και η Φλάφικα που εκεί έξω δροσίζεται.

Αυτός που ακούσαμε μόλις τώρα, ναι, άντρας είναι, είναι ο Ασάφ Αβιντάν. Θα ακούσουμε, τον ανακάλυψα σήμερα, οπότε θα σας ζαλίσω με αυτόν. Έχει πολύ ωραίο ήχο, πολύ έτσι ρετρό, νοσταλγικό το λες. Θα σας πούμε περισσότερο γι' αυτά. Πάμε όμως σε κάτι ελληνικό, επίσης παραδοσιακό, λιανοτράγουδι από τους Κοζαμόστρα.

την εβδομάδα που μας πέρασε, πέρα από την Bonnie Tyler που τη χάσαμε, χάσαμε και την Πάουλα Ρεβενιώτη, την ακτιβίστρια και νομίζω ήταν και, και μέλος του Μέρα 25. Ας μοιραστούμε μια δήλωσή της που είναι πολύ χαρακτηριστική για το... Ας αφήσουμε να μιλήσει η ίδια. Οι Έλληνες λοιπόν δεν μισούν τις αδελφές, τους γκέι, τους πούστιδες και όπως τους αποκαλούν, ούτε μισούν τους κλέφτες και αυτούς που πίνουν ναρκωτικά. Μισούν τους φτωχούς γκέι και τους φτωχούς κλέφτες ή εξαρτημένους. Αν είσαι πάμπλουτος και γκέι, που δεν το διεκδικείς, αλλά λες και αστιάκια και χαριτωμένα πράγματα, μέχρι και δήμαρχο σε βγάζουν. Αν είσαι κοκάκιας πλούσιος και πεθάνεις, σε κλαίνε τρεις πίνες. Στη φτώχεια είναι ρατσιστές, άσχετα αν και αυτοί είναι φτωχοπινέδες. Αψής λόγος, ευθύς και όπως πρέπει να λέγονται τα πράγματα όταν μιλούμε για ρατσισμό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Παπαπαπα, τι λόγια είναι αυτά. Άμα θέλεις να ζήσεις πάρε ηρωίνη, take heroin, μας λέγανε οι Tiger Lilies εδώ πέρα, όχι μην το κάνετε αυτό. Και μια που πιάσαμε τα ιατρικά θέματα, πάμε και στο ιατρικό επιστημονικό δελτίο της ημέρας. Λοιπόν, τι βρήκαν εδώ πέρα λέει οι επιστήμονες, ότι τα φάρμακα όπως το Viagra και το Cialis, καλά δεν ξέρετε τι κάνουν αυτά τα φάρμακα, δεν θα τα πούμε όλα εδώ πέρα. Τέλος παρόν, ανακαλύφθηκε λέει ότι έχουν και άλλες θεραπευτικές ιδιότητες, όπως για τις καρδιοπάθειες, τον κίνδυνο του εγκεφαλικού και του διαβήτη. Μάλιστα, καλά, όταν είχαν ξεκινήσει και τα είχαν βρει, δεν τα είχαν κάνει για την πίεση έτσι και αλλιώς αυτά τα φάρμακα, και μετά είδαν ότι βοηθάει και σε κάποιο άλλο είδους, ας το πούμε, πίεση. Τέλος πάντων, αυτά βρήκαν οι επιστήμονες. Αλλά έχω εδώ πέρα μια πιο ωραία είδηση και έχει να κάνει και με τα φάρμακα αυτά που αδυνατίζει ο κόσμος τώρα, αυτά τα, πώς λέγονται αυτές οι ενέσεις που βάζεις μια φορά την εβδομάδα και γίνεσαι μοντέλο. Λοιπόν, επειδή ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία και τα πάντα μετριώνονται σε χρήμα, παιδιά, το βάλαν κάτω στην Αμερική και υπολογίσανε ότι με τη χρήση αυτών των φαρμάκων οι Αμερικανοί που είχαν και ένα θεματάκι με, έτσι, με το βάρος τους εκεί πέρα, το βάλαν κάτω και είδαν ότι θα γλιτώσουν, λέει, οι αεροπορικές εταιρείες. Ξέρετε, εκεί πέρα δεν υπάρχει σιδηρόδρομος, υπάρχει μόνο αεροπλάνο ή αυτοκίνητο. Οι αεροπορικές εταιρείες λοιπόν θα γλιτώνουν 580 εκατομμύρια το χρόνο από τη χρήση των αυτών των φαρμάκων από τους υπέρβαρους επιβάτες, μάλλον πρώην υπέρβαρους, άντε και τις αδικά μας.

Έτσι, ήσυχα και γλυκά θα πάμε. Έτσι λέω, είναι η ώρα του Νίκου, του έξαρχου αυτή, οπότε έχουν συνηθίσει εδώ πέρα το διαδίκτυο, η συχνότητα, τι είναι αυτό τέλος πάντων που στριμάρουμε, να ακούγεται καλή ποιοτική μουσική και χωρίς πολλές εξάρσεις. Λοιπόν, πάω, διαβάζω εδώ πέρα τώρα ακόμα μια είδηση, μια που είναι σχετική με το προηγούμενο που μιλούσαμε για αεροπλάνα και όχι για βαπόρια, για αεροπλάνα και αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι Αμερικανοί, οι φίλοι μας, πάλι από την Αμερική. Μια νέα μελέτη από τους New York Times. Οι Αμερικανοί, ως γνωστόν, χρησιμοποιούν πάρα πολύ πλέον τζιπάκια και τρακς και φορτηγάκια. Είναι πολύ της μόδας να είναι υπερυψωμένα. Και όλα αυτά τα αυτοκίνητα, πέρα από πολύ ενεργοβόρα, έχουν και πολύ υψωμένο το μπροστινό μέρος, το καπό, οπότε δεν έχεις καλή ορατότητα αφενός ως προς τους πεζούς, και κατά δεύτερον, όταν γίνεται κάποιο ατύχημα με κάποιον πεζό, πλέον δεν τον χτυπάει το αυτοκίνητο στα πόδια, αλλά κατευθείαν στο κεφάλι ή στο στήθος, οπότε είναι πολύ πιο μοιραίο το χτύπημα. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη μόδα των Αμερικανών να χρησιμοποιούν όλο και ψηλότερα και μεγαλύτερα αυτοκίνητα για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, κάποιες δεκαετίες ερευνών ως προς την ασφάλεια των πεζών απέναντι στα συμβατικά οχήματα πήγανε στα σκουπίδια προς χάριν της μόδας. Το λέμε σ' αλλιώς και καπιταλισμό. Ό,τι θέλει η αγορά. Ναι, και αυτή είναι η Φλάφη με το σχολείο της.

Κυριακή βράδυ, χαλαρά, κατά μεσής του καλοκαιριού, 12 Ιούλη. Πιο κατά μεσής δεν γίνεται. Όσοι είμαστε εδώ, ακούμε καλή μουσική και ακούμε και διάφορες ειδησούλες μέχρι να αρχίσει η κανονική εκπομπή, που θα ακούσουμε κι άλλες ειδησούλες πιο έτσι επίκαιρες. Ένα από τα χούγια που έχω είναι να συλλέγω έτσι παράξενες ιστοριούλες που μου κάνουν κλικ για να τις πω όποτε λάχει στην εκπομπή, και τελικά μαζεύεται μια λίστα τεράστια, και αυτό έκανα το στην ώρα, γι' αυτό άφησα να παίξουν δύο κομμάτια. Οπότε μετά το επόμενο κομμάτι θα μιλήσουμε λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το AI που ακούμε παντού πλέον, δεν υπάρχει τίποτα που να μην πωλείται, να μην διαφημίζεται, ότι έχει και AI μέσα, ακόμα και άμα πρόκειται για πολύ απλές λειτουργίες που τις είχαμε και πριν, απλά τώρα τις ονομάζουμε AI γιατί πουλάει. Έβγαλε και σλόγκαν, ωραίο.

Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά λοιπόν για την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε ακούσει για το AI, έχουμε και ένα πολύ σοβαρό θέμα ότι προκειμένου να δουλεύει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό το ChatGPT ή το Gemini που έχει η Google ή το Copilot που έχει η Microsoft και ό,τι άλλο έχουν τέλος πάντων εκεί έξω, χρησιμοποιούνται διάφορα data centers, τα οποία είναι τεράστιες, ας το πούμε, τεράστιοι servers, τεράστια χώροι με πολλούς servers, υπολογιστές, και πάρα πολλοί μνήμοι καταναλώνουν αυτά. Έτσι έχουμε ένα θέμα εμείς οι κομπιουτεράκηδες σε αυτή την περίοδο, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στην μνήμη και στον αποθηκευτικό χώρο, γιατί αυτή η τεχνητή νοημοσύνη καταναλώνει πάρα πολλά δεδομένα και πρέπει κάποιο να τα αποθηκεύει, οπότε δεν περισσεύει για μας τους υπόλοιπους ανθρώπους. Οπότε να το έχετε αυτό στο μυαλό σας αργότερα μελλοντικά που περιμένετε ότι θα σας πάει καλά αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια ο Bill Gates μας υπόσχεται, ναι, ότι θα μέσα σε 10 χρόνια διαβάζω, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη η οποία αντικαθιστά τους ανθρώπους σε διάφορα ρουτινιάρικα πράγματα και πολλές εργασίες, ναι έτσι λέει ο Bill Gates, αντί να έχουμε 2 ημέρες Σαββατοκύριακο και 5 μέρες εργασία, θα έχουμε το αντίστροφο. Θα έχουμε 2 μέρες δουλειά και 5 μέρες καθησιό. Δεν μας λέει βέβαια άμα θα μας πληρώνει για αρκετά ώστε για να ζούμε τον υπόλοιπο μήνα, αλλά εντάξει. Στο ίδιο θέμα, για την τεχνητή νοημοσύνη πάντα, που λίγο πολύ μπαίνει στο παντού στη ζωή μας, θα έχετε προσέξει πως ορισμένοι φτιάχνουν πλέον πολύ εύκολα τραγουδάκια, φωτογραφίες, βιντεάκια, μονάχα περιγράφοντας στο κομπιούτερ, στο ChatGPT, στην τεχνητή νοημοσύνη, αυτό. Του λένε φτιάξε μου ένα τραγούδι που να έχει αυτό το ρυθμό, να είναι αυτό το στυλ. Έχει ακόμα και λόγια να του βάλεις. Άμα βαριέσαι να γράψεις στίχους, σου γράφει αυτό τους στίχους, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα κάνει όλα η τεχνητή νοημοσύνη, τα κάνει όλα και συμφέρει. Και δυστυχώς, όπως έγινε μια μελέτη στο Deezer, είναι κάτι σαν το Spotify που χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για να παίζουμε μουσική, ή το YouTube που βλέπετε τέλος πάντων, ανακαλύψανε ότι περίπου το 18%, σχεδόν το 20% των καινούριων τραγουδιών που ανεβάζανε οι νέοι και καλά καλλιτέχνες, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, στο Deezer, σε αυτή την πλατφόρμα, την μουσική πλατφόρμα, ήταν φτιαγμένο εντελώς από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το έγραψε μουσικός, δεν κάθισε κάποιος στιχουργός, κάποιος να παίξει ένα όργανο, να γράψει στίχους, να γράψει μουσική. Τα έκανε όλα η τεχνητή νοημοσύνη, το 20% των νέων τραγουδιών. Τώρα τι τραγούδια είναι αυτά, Θεός και ψυχή του. Τέλος πάντων, πάμε και στην τελευταία ειδησούλα έτσι που έχει σχέση με Artificial Intelligence, AI, και έχει να κάνει με έναν ραδιοφωνικό σταθμό, καλή ώρα σαν εμάς, όχι καμία σχέση, πολύ μεγαλύτερο, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε, είχανε μία, την λεγόμενη Θάη, μάλιστα, okay, είχανε μία παρουσιάστρια, η οποία δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν τεχνητή νοημοσύνη και έκανε εκπομπές για

6 μήνες και μάλιστα είχε και πολύ καλό κρατήριο. 72.000 ανθρώπους. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ήταν ότι δεν είχαν αναφέρει ότι αυτοί που ακούγανε η φωνή, αυτή η παρουσιάστρια δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ήταν ένα ρομπότ, ένα κομπιούτερ. Και αυτό είναι, λέει, κάτι το οποίο δεν απαγορεύεται μεν, αλλά τώρα οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστραλίας λένε πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα. Μέχρι να δείτε, παιδιά, εσείς θα μας πάρουν φαλάκι. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ρυθμό. Μινόρε από τους Red Elephants, από την Ικαρία είναι αυτή.

Αυτό ήταν επίσης από Έλληνες, τους Ροϊνσέκτ, και λέγεται Θέριον ή αλλιώς Θεριός στα ελληνικά. Η επόμενη είναι η αγαπημένη Γκόγκολ Μπορντέλο με το Start Wearing Purple. Ξεκίνα να φοράς τα μόβ σου.

Okay. Καλά, τι ώρα πήγε? Σχεδόν παρά πέντε. Ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη ώρα. Προλαβαίνω άρα για να πω ακόμα μία ειδησούλα. Προλαβαίνω. Λοιπόν, ποια να πω? Α, αυτή. Λοιπόν, ξέρετε ότι υπάρχουν καφετιέρες που κάνουν πολύ ωραίο εσπρέσο και στο σπίτι, και σε όλους αρέσουν αυτοί οι εσπρέσο πλέον, είναι πολύ της μόδας, όπως και το πίνετε, είτε σκέτο εσπρέσο είτε σαν καπουτσίνο. Και τι κάνανε αυτοί οι επιστήμονες που δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν? Ανακάλυψαν έναν τρόπο λοιπόν να δουλεύουν αυτές οι καφετιέρες με 75% λιγότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά είναι τα καλά νέα, ειδικά με την ιδιωτικοποίηση των παρόχων ενέργειας, όπως λέγονται. Θα παίξουμε για κάτι σχετικό στην άλλη ώρα γι' αυτό. Το μειονέκτημα είναι, μάλλον όχι το μειονέκτημα, ας σας πω πρώτα πώς δουλεύει. Ανακάλυψαν λοιπόν ότι άμα χρησιμοποιείς μια πολύ υψηλή συχνότητα ήχου που δεν πιάνει το αυτί, δηλαδή υπέρηχο πάνω από αυτό που ακούμε, και το ρίξεις πάνω στο νερό και στον καφέ, αυτό αντί να βάλεις ζεστό νερό, καταφέρει να φτιάξει έναν πολύ ωραίο δυνατό εσπρέσο, χωρίς να καίσει πολύ ρεύμα, είπαμε μονάχα 25% του ρεύματος, σε θερμοκρασία δωματίου. Δηλαδή αυτό που καταλήγεις να πίνεις στο τέλος είναι ένα χλιαρό εσπρέσο, δηλαδή σαν κρυωμένο καφέ. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να τα βάλουμε λίγο κάτω, να δούμε πώς προτιμάτε να πίνετε τον καφέ σας, όπως πρέπει, στην καλή θερμοκρασία ή σε θερμοκρασία μπλιάχ δωμαστίου, χλιαρό, αλλά οικονομικό. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ειδησούλα, ήταν, μου κάνει πολύ εντύπωση. Πάμε να παίξουμε ένα ακόμα κομμάτι, ναι, και μετά θα παίξουμε το σηματάκι για τη δεύτερη ώρα. Συνεχίζουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Δεδικάτε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστια εφλάθη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε την Κυριακή βράδυ στις 9 radioberg.gr και θα καταλάβεις. Ακούμε λοιπόν Κυριακή βράδυ στις 9 Radio Bird. Μπας και καταλάβουμε τι γίνεται. Είμαι ο Μακαρονοτέρας, είναι η δεύτερη ώρα που παίζουμε σήμερα ζωντανά και η πρώτη ώρα της επίσημης εκπομπής μου. Επομένως πάμε να ξεκινήσουμε με ένα μαύρο φόρεμα για να, από τους The Builders and the Butchers. Θα παίξουμε και το καινούργιο κομμάτι στη συνέχεια, έτσι να μπούμε λίγο στο κλίμα.

από το, από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Ήταν οι The Builders and the Butchers, οι χτίστες και οι χασάπιδες. Και θα ακούσουμε και άλλα από αυτούς στη συνέχεια, οι οποίοι ό,τι βλέπω κάνουν και τουρνέ. Βασικά λίγο πολύ όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτήν την περίοδο κάνουν τουρνέ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και οι Έλληνες και οι ξένοι. Ο επόμενος είναι ένας που ανακάλυψα σήμερα και πραγματικά μου έκανε άνω κάτω την playlist. Λέγεται Asaf Avidan και είναι από το Ισραήλ, και όπως λέει και ο ίδιος, δεν είναι Ισραηλινός καλλιτέχνης, αλλά καλλιτέχνης από το Ισραήλ. Γεννήθηκε το 1980, οι γονείς του ήταν διπλωμάτες, οπότε μεγάλωσε στη Τζαμάικα και σε άλλα υπέροχα μέρη, και αυτή τη στιγμή ζει στη Γαλλία, και από ό,τι διαβάζω κάνει και πάρα πολλές συναυλίες αυτή την περίοδο σε όλη τη Γαλλία, στην Ελβετία, Γερμανία. Δεν θα περάσει από Ελλάδα, μην την ψάχνετε. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι με το οποίο έγινε γνωστός και μετά θα ακούσουμε και ένα από τον τελευταίο του δίσκο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το Reckoning Song Asaf Avidan και η Mojos, το συγκρότημα που είχε όταν ξεκίνησε.

Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που γράφει σαν τον Leonard Cohen, τραγουδάει σαν τον Robert Plant και έχει το χάρισμα ενός performer, ενός καλλιτέχνη καμπαρέ. Η Billie Holiday, ο Bob Dylan και όλοι αυτοί, λέει, βρίσκονται μέσα στην μουσική, έτσι, στον ήχο του Άσαφ Αβιντάν. Δεν τα λέω εγώ, το λέει το New York Times. Θα ακούσουμε κι άλλα από αυτόν τον κύριο στη συνέχεια. Τι είχαμε πιάσει προηγουμένως? Είχαμε πιάσει τις ειδησούλες. Έχω μερικές που πρέπει να τις πω, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, εσείς όταν βλέπετε ένα βιντεάκι στο YouTube, σε τι ταχύτητα το βλέπετε? Έχουν γίνει έρευνες και έχουν δείξει ότι εμείς, εντάξει, εμείς το βλέπουμε κανονικά, πατάμε play και το βλέπουμε το βιντεάκι, αλλά η νεολαία, τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο πολύ ώρα να σπαταλήσουν, ούτε έχουν τόσο πολύ την ικανότητα πλέον, τη χάνουν σιγά σιγά, να μένουν πολύ ώρα προσιλωμένοι σε ένα πράγμα. Θα σας πω και γι' αυτό στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν οι περισσότεροι έχουν το κινητό τους και τα βιντεάκια τα ανεβάζουν ταχύτητα στο 125 με 115%. Και πλέον ο μέσος όρος παρακολούθησης στο YouTube ενός βίντεο, η ταχύτητα, είναι στο 115. Δηλαδή οι πιο πολλοί από τους νέους πατάνε γρήγορα να τελειώνει γρήγορα το βίντεο, να πάμε στο επόμενο. Και αυτό φυσικά το έχει καταλάβει το Netflix, η πλατφόρμα που παίζει ταινίες και σειρές, την ξέρουν και οι πέτρες, και έτσι έχει ζητήσει από τους παραγωγούς των ταινιών και των σειρών του, κυρίως των ταινιών του, όπως μας λέει, όπως μας αποκαλύπτει ο Matt Damon, όταν έχουν κάποιο σημαντικό στοιχείο στην ιστορία, να το παραλαμβάνουν 3 με 4 φορές στη διάρκεια του έργου, έτσι ώστε, επειδή πιο πολύ, λέει, από εμάς όταν βλέπουμε Netflix χαζεύουμε και στα κινητά μας ή γυρνάμε να δούμε μια ειδοποίηση, κάτι τέτοιο, να χάνουμε κάποια σημαντικά στοιχεία της πλοκής, οπότε πρέπει να το επαναλάβουμε ξανά και ξανά και ξανά, λες και να μην το πιάσαμε την πρώτη φορά το σημαντικό στοιχείο της πλοκής. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα προηγουμένως το καινούριο τραγούδι από τους χτίστες και τους χασάπιδες, Builders and the Butchers, και πάμε να το ακούσουμε, Blood Death.

Κυριακή βράδυ, για να καλά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Ζωντανά το μακαρονοτέρας από τη μακαρονοταράσα του. Και λέμε και οι ειδησούλες που είχαμε στο ντουλάπι για πολύ, στο αρχείο συγγνώμη, για πολύ καιρό. Και μια από τις πολύ αγαπημένες μου, που θα τη μοιραστώ τώρα μαζί σας, έχει να κάνει με τους μακάκες, τα μαϊμουδάκια αυτά που είναι, λέει, στο Γιβραλτάρ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με αυτούς τους μακάκες, που έχουν πολλά κοινά με τους ανθρώπους, έτσι. Να μην πούμε ποια κοινά είναι αυτά, πέρα από τα εμφανισιακά. Λοιπόν, και οι μακάκες αυτοί, λοιπόν, τρώνε πάρα πολύ από τους τουρίστες. Δηλαδή, οι τουρίστες τους πετάνε πολύ junk food, δηλαδή. Βλέπω εδώ πέρα φωτογραφίες, τρώει M&M's, τρώει κάτι μπισκοτάκια γεμιστά, τρώνε ίσως και κάτι άλλα γλυκά, αλμυράνα, τρώει κάτι πατατάκια αλμυρά εδώ πέρα. Και αυτά ως γνωστόν, όπως και σε εμάς τους ανθρώπους, έτσι ακριβώς και στους μακάκες, πέρα από το ότι οι λιχουδιές για μας είναι πάρα πολύ ευχάριστες, το ίδιο και για αυτούς, το έχουν δει οι επιστήμονες, προκαλούν καούρες. Έλα όμως που οι μακάκες δεν μπορούν να πάνε στο φαρμακείο να πάρουν, πώς τα λένε αυτά που παίρνουμε, δεν ξέρω, το σκεύασμα για να φεύγουν οι καούρες. Οπότε βρήκαν έναν άλλο τρόπο. Τι κάνουν λοιπόν, επειδή θέλουν και να τρώνε τις λιχουδιές, αλλά και να μην έχουν καούρες, αρχίσαν να τρώνε χώμα. Το χώμα λειτουργεί, λέει, σαν σύνορο μεταξύ του στομαχιού εκεί πέρα και τι γίνεται, και έτσι δεν επιτρέπει τις καούρες. Οπότε δεν θα σας πρότεινα να πάρετε να τρώτε χώμα κι εσείς όταν έχετε καούρες, αλλά γενικά η φύση πάντα βρίσκει τη λύση, τι είπα ο άνθρωπος. Στο Όριο είναι το συγκρότημα, στις Πάργας, τον Ανήφορο, παραδοσιακό.

Σίγουρα θα έχετε ακούσει για αυτά τα all inclusive που τα περιλαμβάνουν όλα, πακέτα διακοπών. Έτσι συμβαίνει και σε πολλές κρουαζιέρες. Μπορείς να πάρεις πακέτο που να περιλαμβάνει απεριόριστο φαγητό, απεριόριστο drinks, απεριόριστα ποτά και απεριόριστα αλκοολούχα ποτά. Κοιτάξτε να δείτε τι έπαθε μία καημένη, όπως λέει το δικαστήριο, 45χρονη νοσοκόμα που είχε πάρει ένα τέτοιο πακέτο διακοπών. Και το λέω αυτό για να προσέχετε κι εσείς, έτσι. Μην την πατήσετε σαν την ίδια. Λοιπόν, η κυρία αυτή, η νοσοκόμα, νομίζω Αγγλίδα ήτανε, αλλά έγινε σε αμερικάνικη κρουαζιέρα, οπότε ένα δικαστήριο στο Μαϊάμι της έδωσε, παρακαλώ, 220.000 σε αποζημίωση λίρες, οπότε γύρω στο 205.000 ευρώ είναι αυτό, επειδή αφού τη σερβίρανε 14 σφινάκια, λέει, σε μια περίοδο 9 ωρών τεκίλας, το ανεύθυνο, ήταν ανεύθυνο αυτό από την πλευρά, όχι τη δική της, από την πλευρά του μπάρμαν, που σε 9 ώρες δεν νομίζω να ήταν ο ίδιος ο μπάρμαν, τέλος πάντων. Η κυρία ήπιε λοιπόν 14 σφινάκια και μετά πήγε και όπως πήγε να κατεβεί κάτι σκάλες, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. Το δικαστήριο τελικά θεώρησε ότι κινδύνεψε η ζωή της και είχε ευθύνη η εταιρεία που έκανε απλώς την δουλειά της στη συγκεκριμένη περίπτωση να σερβίρει τα σφινάκια στην κυρία. Οπότε και ήπιε τα σφινάκια της και έπαθε το ατύχημά της και πήρε και 220.000 ευρώ. Αυτό. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Crash Nomads, ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να είναι παραδοσιακό, γιατί το έχουν πει και η Google Bordello σαν Wanderlust King, αλλά εδώ πέρα το λένε Hella Wagener. Πολύ μου αρέσει όμως, είναι πολύ εύθυμο.

Κυριακή βράδυ, δροσερά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Έχει αρχίσει να πομπονίζει έξω, ναι, αλήθεια σας λέω. Και για τη συνέχεια, μια δεύτερη ανακάλυψη που έκανα σήμερα όταν έφτιαχνα την playlist. Είναι ο Θανάσης Ζήκας που παίζει κιθάρα, τσαμπούνα και τραγουδάει, και η Εύη Σαϊτανίδου που παίζει κιθάρα, λύρα, beatbox και τραγουδάει επίσης, και έχουν κάνει τους, συγγνώμη αν δεν το πω σωστά, καντινέλια, whatever, αυτό είναι το συγκρότημα, και έχουν σχηματιστεί το 2014-2015 εδώ πέρα βλέπω, και πειραματίζονται και κάνουν και πολύ ωραία παραδοσιακή μουσική, όπως είναι και το θέμα της εκπομπής, βάζοντας μέσα blues και rock στοιχεία, πράγματα που κάνω και πάρα πολύ εγώ τελευταία στις εκπομπές μου. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που ξεχώρισα και μετά θα ακούσουμε και το τελευταίο τους κομμάτι, το πιο πρόσφατο. Τα δινέτε για λοιπόν της Αθανάτου Μνήμης.

Νομίζω αυτό το κομμάτι τα είχε όλα. Ακουστικό ήχο, παραδοσιακό έτσι που μου αρέσει, παντρεμένο με ροκ και τρελές κιθάρες, πολύ και ρυθμό. Τι άλλο να πω. Να πω ότι είχε και πολύ ωραία φωνή η κοπέλα που κάνουν το ντουέτο στους Καντινέλια. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για φωνές, έχει γίνει και διαγωνισμός. Υπάρχει και ένα ρεκόρ Guinness φυσικά, γιατί άμα δεν είναι Guinness δεν είναι ρεκόρ, εντάξει. Για την πιο δυνατή φωνή που μπορούσε να βγάλει ένας άνθρωπος. Ο κύριος που το έκανε αυτό λέγεται Joseph McGrail Bateau, τέλος πάντων, και είναι από την Καμπέρα της Αυστραλίας και κατάφερε να βγάλει μια φωνή με ένταση 122,4 δεσιμπέλ. Αυτό μάτω σας λέει κάτι. Να σας πω ότι ισοδυναμεί με τη φωνή που βγάζει ένας κεραυνός ή ένα κομπρεσέρ τόσο δυνατά. Και η λέξη που κατάφερε να δώσει αυτή την ένταση λεγόταν now, τώρα. Οπότε άμα θέλετε να βγάλετε μια φωνή δυνατή πρέπει να πείτε την κάτι σε au, σε now δηλαδή. Αυτό ήταν ο κυρίως που έσπασε το ρεκόρ σε πιο δυνατή κραυγή. Και μια που μιλάμε για κραυγές, να πούμε και κάτι που ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Αυτοί οι επιστήμονες δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν, όλο ανακαλύπτουν πράγματα λοιπόν. Και το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα λοιπόν κάνανε ένα τεστ και είδαν ότι όταν βρίζουμε, να προσπαθούμε να σηκώσουμε ή να σμπρώξουμε ή να κάνουμε κάτι που απαιτεί πολύ μυϊκή δύναμη, το δοκίμασαν αυτό σε 85 εθελοντές από ηλικίες 18-65, είδαν ότι άμα βρίσεις εκείνη τη στιγμή παίρνεις ένα boost από αδρεναλίνη και γι' αυτό πρέπει να βρίζουμε όταν κάνουμε κάτι που πρέπει να που απαιτεί δύναμη. Okay. Και το εντελώς τυχαία, ναι καλά, το επόμενο κομμάτι βρίζει αρκετά. Bloody Mother Fucking Asshole από την Martha Wainwright και είναι ολοκένουργιο του 2026.

0: Αγαπημένη Νίκη, τι να βρίζουμε τώρα, υπάρχουμε κι εμείς οι άντρες, ξέρεις, να κάνουμε και κάτι δηλαδή. Δύο πράγματα μας πήραν, να σηκώνουμε τσάντες και να ανοίγουμε αυτά τα καπάκια που δεν ανοίγουν ποτέ από τα βάζα. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε την είδηση της ημέρας, γιατί είναι και 12 Ιουλίου και αν δεν την πω σήμερα, δεν πρόκειται να την πω ποτέ, σιγά. Έχει να κάνει με την... γιατί να το πω εγώ, ας το πει το Εκκλησία Online με τον έναν κύριο Γιάννη Καραγιάννη που κάνει αναμετάδοση.
1: Πλήθη λαού στο νέο Πετρίσι Σερών υποδέχτηκαν πριν λίγο τη ζακέτα του θαυματουργού Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος γιορτάζει στις 12 Ιουλίου. Πλήθη λαού σειραίωνε μετά από την συγκινητική υποδοχή από τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, κύριο Μακάριο, όπως βλέπετε στις εικόνες του Εκκλησία Online. Να έχουμε την ευλογία του. Όλα ένα και περισσότεροι πιστοί προσκυνούν τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου.
0: Την ευλογία του να έχουμε και την ευλογία του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου, δεν ξέρω τι είπε, μια που πήρε και καλή αύξηση τις προάλλες, έμαθα.

0: αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, έχει ξεκινήσει να παίζεται και η Οδύσσια, έτσι. Μολονότι είναι πολύ αμφιλεγόμενο το θέμα, γιατί σε κάποιους δεν άρεσε κάτι που είχαν ακούσει σε φήμες, αλλά οι κριτικές δίνουν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Τέλος παρόν, έχω και το φίλο μου τον Μανώλη που με πιέζει να πάμε να το δούμε οπωσδήποτε, και πρέπει να το δείτε και σε IMAX με ορισμένες προδιαγραφές για να πιάσετε όλο το νόημα. Και εδώ που τα λέμε, άμα να σκάσει τόσο χρήμα, καλύτερα να το δεις στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Δεν την έχω δει ακόμα, αλλά έπεσα πάνω σε ένα σκετσάκι του Τζον Ρούσο, του Γιάννη Ρούσου, που μιλάει για την Οδύσσια. Δεν το έχω ακούσει όλο, ελπίζω να μην είναι βλακεία. Απλά άκουσα στην αρχή και είχε ενδιαφέρον. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Φανταστείτε να κάνατε κρουαζιέρα στη Μεσόγειο για 3 χρόνια, παρτάροντας με τους φίλους σας και κάνοντας τα καλύτερα ναρκωτικά. Αμέσως μετά να γνωρίσετε μια πλούσια γυναικάρα και να μένετε μαζί της για 7 χρόνια. Δεν ακούγεται τόσο άσχημο, σωστά? Αυτό που μόλις σας περιγράψα στην αρχαία Ελλάδα ονομάστηκε Οδύσσια. Πω, τι Οδύσσια που ήταν αυτή, ε! Και πολύ προσπάθησε ο Οδυσσέας να γυρίσει στην Πινελόπη, ε! Φίλοι και φίλες, ο Οδυσσέας ήταν ο μεγαλύτερος κολομπαράς αρχαίας Ελλάδας. Και εξηγώ αμέσως. Γεννάει Πινελόπη τον Τηλέμαχο και τι κάνει ο Οδυσσέας? 10 χρόνια ελεύθερο κάμικ με τους φίλους του. Δεν αστείευομαι, πριν καν ξεκινήσει ο τροϊκός πόλεμος, είχε βγει χρησμός που έλεγε θα τελειώσει μετά από 10 χρόνια. Και το ξέραν όλοι. Θα μπορούσαν απλά να γυρίσουν στα σπίτια τους να περιμένουν. Αλλά όχι, βρήκαν μία ευκαιρία και την εκμεταλλεύτηκαν. Και πέρασαν όλοι γαμό, εκτός από το φλόρο της παρέας, τον Αχιλέα. Πονάει η φτέρνα μου. Θα πεθάνω. Πότε πέθανε. Τέλος πάντων, τελειώνει ο τροϊκός πόλεμος, όλοι γυρνάνε στα σπίτια τους. Αλλά όχι ο Οδυσσέας. Αυτό που θα σας περιγράψω τώρα είναι το πραγματικό ταξίδι που έγινε στον τότε γνωστό κόσμο. Γι' αυτό είστε βάσει. Λοιπόν, γυρνάνε όλοι στα σπίτια τους και ο Οδυσσέας σκέφτεται. 5 ημέρες έχω πάει. Δεν έχω πάει. Και πάει στην Κρήτη. Στην Κρήτη παρτάρει λίγο και σκέφτεται ο Τηλέμαχος θα είναι τώρα 10 χρονών. Και φεύγει και πάει στην νησία. Στα αρχαία ο Τηλέμαχος είναι 10 χρονών. Μάλλον ξεκινάει αγγλικά. Δεν ξέρω τι κατάκανα τότε. Πολλά τα έξοδα και ο Οδυσσέας παιδιά είναι πολυμήχανος, όχι μαλάκας. Στην Τινησία κάνουν τα καλύτερα ναρκωτικά της εποχής με ολόκληρο το κρου. Με αποτέλεσμα,

Πιάνε και βλέπουν μάγισσες. Βλέπουν κύκλοπες. Οι σιρήνες που διαβάζουμε στον Όμηρο δεν ήταν γυναικείες θεότητες. Ήταν σιρήνες από τα μπατσικά που κυνηγούσαν τον Οδυσσέα. Πλέον βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ολόκληρο το κρού του Οδυσσέα πεθαίνει από overdose. Ο Οδυσσέας κάνει το χειρότερο μπάτρι που έχει υπάρξει ποτέ. Βλέπει τη σκύλα και τη χάριβδη. Σου λέει μαράκα, δεν μπορεί να γύρω έτσι στο σπίτι αυτά χάλια να με δει άλλη. Και τι κάνει, διακοπές στη Μάλτα. Που είναι και φθηνά. Τώρα, φανταστείτε ότι η Μάλτα είναι κάπου εδώ και η Θάκη είναι εδώ. Αρκεί να ανέβει πάνω, σωστά. Στα αρχαία του πάει στην Ισπανία. Ναι, να έχει να λέει ότι έκανε και Εράσμους. Στην Ισπανία γνωρίζει μια θεά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Την Καλυψώ. Του λέει, ωραία είναι, εδώ θα κάτσω μια εβδομαδούλα. Κάθεται 7 χρόνια. Πλέον, όχι απλά έχει ξεχάσει την Πινελόπη, αλλά δεν θυμάται αν το γιο το λένε Τηλέμαχο ή Τηλέγραφο. Και κάνουν όλη την ώρα σεξ με την Καλυψώ, χωρίς προφυλάξεις. Δεν υπήρχαν προφυλακτικά τότε. Κάναν τόσο πολύ σεξ χωρίς προφυλάξεις, που όλο αυτό το έπος, αντί για Οδύσσια, θα πρέπει να ονομάζεται Αφροδύσσια.

ένα power trio από την Κρήτη με post-κριτική μουσική όπως λένε, η Balochizer, μάλιστα, αντιφάσερτος. Πάμε κατευθείαν στο κυρίο κομμάτι των Κανδυνέλια που σας υποσχέθηκα. Σε πηγάδι μπήκα.

πολύ ωραία η Καρδινέλια από τις αποκαλύψεις της σημερινής εκπομπής και καινούργιο κομμάτι τους. Στην αρχή της εκπομπής παίξαμε από τον Άσαφ Αβιντάν το κομμάτι που έγινε γνωστός. Πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι του που σας υποσχέθηκα, γιατί πέρασε και η ώρα και δεν θα προλάβω να παίξω τα σως, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Άσαφ Αβιντάν, Haunted.

υπέροχο κομμάτι από τον Άσαφ Αβιντάν. Ελπίζω να λέω καλά το όνομά του. Ήταν λοιπόν το Μακαρονοτέρα σήμερα Κυριακή βράδυ για 2 ώρες και δεν μας φτάσαν τελικά. Θα κλείσω με τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Το απόλαυσα, ελπίζω να το απολαύσατε και εσείς μαζί μου, με το The Joke από την Μπράντι Κάριλ. Ελπίζω να την είπα και αυτή καλά. Και ήταν η αφορμή αυτό το κομμάτι για τη σημερινή playlist που μας οδήγησε σε παράξενους και παραδοσιακούς δρόμους. Μέχρι την άλλη Κυριακή και ίσως την Παρασκευή που μας έρχεται, να είστε όλοι καλά και τα λέμε. Γεια σας.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες, Just Us, The Blue Boys, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα. Boomerang dude.

Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.